0: Όχι, μην τραπάνω. By the way, εφιλμασόν άγρια από ιστορία. Εκαντήκα άγρια του κομποζισιόν που παντού τελ καρύμπε, που σου πιάνω, αν το εκαντήκα άγρια, νούκο μπορώ να γραβά. Αν δεν εκαντήκα τα τιτουλά, bon aya του Ρένε.
1: Bueno, esa aquí con un tema, ¿no? Como capítulo raro. La verdad es que si yo le... Bon año a tu gente. Bon año a tu gente, ¿sí? Lo voy a decir aquí.

0: Aruba, are you ready? Flip Flop Festival 2026 is about to take over. Bigger, louder, and wilder. June 6, 2026 at Harbor Arena. Tickets available at Citgo Boulevard and Citgo Essaville and pay.w.
1: Καβιβά βακάνσικη. Κι μην πέρασε προμέ. Α, για μισά. Προμέ κόστα πάσα που σκουν μπάτρ την γάστα να έχω γάστα εξπρές πασίνος της ειδίδη by κάμπα of της ειδίδη της γκρελ μπανιπούλ. Χαμπο, ε άγκη σι τα μπαϊτάει ultimate summer. Περ προμέ, λεγάμε πάσα μπισιτά έχω γάστα drive-thru service σε το ανατάγκη φλεψέγγι νέβε μπούσκα μητάγκη ή μπούσκα πόκο κάνει πα μη γκρελ μασλάτ. Χαϊ, ντούσιόμ. Ασίνα φάζιλ κόστα μπαϊ κου έχω γάστα.